Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ U.
1: Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέξε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

0: restoran.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1973 κυκλοφόρησε το επώνυμο ντεπούτο άλμπουμ των New York Dolls. Επίσης το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Band on the Run. Ακόμα το 1976 ο John Lennon απέκτησε την πράσινη κάρτα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Αμερικανίδα συνθέτης και τραγουδίστρια Bobby Gentry, την οποία και ακούμε στο τραγούδι Mississippi Delta από το άλμπουμ Ode to Billy Joe που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1967 η εταιρεία Capitol.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιοι είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας? Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

στο αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ.

0: και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς

0: Σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι, πες.
1: Αυτός εκεί έξω στο κοντρόλ,
2: ναι,
1: που είναι και διευθύνης παραγωγής,
2: ναι,
1: να μας κάνει τη χάρη και να σκεφτεί ότι είμαστε εργαζόμενοι μεσούντος τελευτούντος Ιουλίου.
2: Τελευτούντος, ακούω.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Για μεγάλα κέφια, ναι, τώρα είσαι σήμερα.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, ας καταλάβει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Άφησε το τώρα, φύγαμε, πάμε, παιδιά.
2: Εδώ δεν το καταλαβαίνει τόσα χρόνια, ρε Ηλία. Τι σου λέει ότι θα το καταλάβει στις 28 Ιουλίου, συγγνώμη.
1: Θα τα δεις στο τέλος του μηνός στο λογιστήριο.
2: Οι υπόλοιποι που μας ακούνε θέλω, ναι, να θυμούνται ότι,
1: ναι,
2: ακούνε την εκπομπή δύο στην τιμή του ενός,
1: ναι,
2: με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αυτό το ξέρουν.
2: Και μαζί μας είναι,
1: ναι, και ο κύριος πώς τον λένε, πώς τον...
2: Αυτός
1: Κώστας
2: ο
1: κάτι Γεωργακόπουλος, ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, okay, ναι. Και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτή, εντάξει, οκ, okay, το πιο σωστό απ' όλα. Έτοιμη, κυρία μου.
2: Πάμε.

0: Να σου πω, παν καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κρυθαριώτη και γνωρίστηκαν.
1: Α, πάπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες,
1: η Γκίλφοϊλ.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την Τζέι Λο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια, ναι, πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα. Της λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουν κάτι ψηλά, ναι, και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγον εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η Τζέι Λο.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοδίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν, ναι, λέει. Η Google,
0: μάλιστα,
1: αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο το εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε. Ναι.
1: Εντάξει, ναι, ένα τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε αναπαράγεται συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε και εγώ δεν παίρνω ένα σέντ, ένα δολάριο, ναι, ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Και είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές τις φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογράφη.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google. Από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως, ναι, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξυνόπιν
1: φωτογραφία.
0: Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο για
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω ότι αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου έχω ιδέα. Για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα,
0: μάλιστα,
1: και online φοιτηση, έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησες τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι. Σημειώστε 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν
1: όλων των ηλικιών.
0: Έτσι, να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσες όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πήγαινε σκεφτεί κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνεις μεγάλη
0: καλή
1: έτσι. Στον ευρέστη τεχνισμό.
0: Καλό.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα εδώ πρόσεξε τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρεις ότι το συγκεκριμένο ζώδιο εντάξει,
1: είναι οροσκόπος.
0: Την κρατάει, στη φυλάει που λέμε.
1: Είναι οροσκόπος.
0: Είπες τέτοια, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε, θα σε βρω εγώ στη γωνία. Για πες.
1: Όλοι καταλάβαμε ότι λέμε για το Σκορπιό, έτσι.
0: Σκούρο μπλε.
1: Σκούρο μπλε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Ocean blue.
1: Δεν λες καλά που δεν είναι μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σκορπιός, λένε τα ζώδια τώρα, ναι, έτσι. Ναι. Ότι είναι και μυστηριώδης και η άβρα του είναι τόσο σκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να είναι μαύρη σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Σε παραπέμπει στο χρώμα του σκοτεινού ουρανού. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει να κάνει με τη διέστηση, με τα συναισθήματα, με τη σοφία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία, την ευαισθησία και τη μοναδική του ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια πίσω από πολλά επίπεδα ψέματος.
0: Τα δικά του?
1: Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Μιλάμε για τον άλλον τώρα.
0: Αυτή είναι η άβρα των Σκορπιών.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Dark blue.
0: Έτσι.

0: Έλα και σου έχω μαναφούκι.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που δεν θα είναι.
0: Που δεν θα είναι.
1: Ένα,
0: ξέρω.
1: Τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι. Αλλά έπεσε και αυτό στην κατάρα.
1: Ο Ελόρντι και James Bond, δηλαδή τώρα, συγγνώμη. Για πες.
0: Έπεσε στην κατάρα τη οικογένεια, του χορηγού τη εκπομπή μα.
1: Ναι.
0: Δήλωναν λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ήταν στην τελική ευθεία ο Τζέικομπ Ελόρντι να γίνει ο νέο James Bond.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ωραία. Μπήκε στη μέση η γνωστή κατάρα των Καρντάσιαν. Μην μπλέξεις, πραγματικά καταστρέφει καριέρες. Να θυμίσω
1: τον
0: Τιμωτέ Σαλαμέ που θα τον θυμόμαστε μόνο για σαμπουάν. Ειλικρινά όμως.
1: Το βλέπω το Σαλαμέ να κάνει over voice μόνο σε παιδικά.
0: Πραγματικά. Και από τότε που βγαίνει η Κένταλ Τζένερ μαζί του, είναι παρακάτη Καρντάσιαν αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι μετοχές του άρχισαν να χάνουν έδαφος μέχρι που βγήκε ο Βιλνεύ, ο Ντενί.
1: Ο νέος σκηνοθέτης.
0: Ο νέος σκηνοθέτης.
1: Θα δούμε αν μείνει κι αυτός.
0: Άμαντε. Και είπε: δεν θα ήθελα κάποιον γνωστό. Ναι. Θέλω κάποιον Βρετανό.
1: Μάστε.
0: Ή δυνατόν.
1: Μάστε.
0: Ο οποίος να είναι κοντά στα 30.
1: Μάστε.
0: Να μην τον ξέρει πολλοί κόσμος. Και έρχεται από κοντά και η πρώην cast director, η Debbie McWilliams, η οποία δήλωσε. Αυτή είχε βρει και τον Ντάνιελ, τον Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: είπε,
1: δεν ήταν τόσο άγνωστος αυτός.
0: Όχι, αλλά είπε: θα ήθελα ο πρωταγωνιστής να έχει λίγο μυστήριο.
1: Ναι.
0: Πώς να το έχει το μυστήριο ο Χριστιανός που πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάπου τον φωτογραφίζουν. Να τρώει, να πίνει, να φυλάει, να αγκαλιάζει δηλαδή.
1: Ξέρεις κάτι. Εμένα το μυαλό μου πάει ότι πάνε να την βγάλουν φτηνά, σου λέει, να βρούμε κάποιον, ας πούμε, να δώσουμε και λίγα.
0: Δεν είναι, έβαλε αυτόν γκολ.
1: Έβαλε αυτόν γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Γκολ είπες.
0: Ναι, είπα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε χορτάσει πια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Όχι
0: αγκώσαμε.
1: Άλλο μουντιάλ, παιδιά.
0: Αγκώσαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει ο προπονητής. Στα αθλήματα.
0: Εκτός αν πάρει το τηλέφωνο Τραμπ.
1: Τώρα μου το χαλάς. Όχι, παιδί μου. Αν θες να σπουδάσεις λοιπόν προπονητική σε 7 top αθλήματα, πού πας?
0: Πού πας? Στις σχολές. Αλφα.
1: Βεβαίως. Μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου για ακόμα λίγες μέρες. Πληροφορίες.
0: 210-5279-500 210-9640-117
1: ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr και καθαρίσατε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει.
0: Δαγκώνει, δαγκώνει.
1: Για πες, Βασιλεία Πέτρου, την καλωσορίζουμε.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα υψηλής έντασης με ταχεία εξέλιξη El Niño κρούει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε ότι αναμένει ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται να είναι υψηλής έντασης την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στην τρίτη από τις τέσσερις βαθμίδες της κλίμακας. Θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, το οποίο βλέπουμε κιόλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη καταγράφτηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα 2 τρίτα του πλανήτη, έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 20,89 βαθμούς Κελσίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece.
1: Μας κάνατε την καρδιά, αλλά είπαμε, καλά να τα πάθουμε, παιδιά. Ας προσέχαμε.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ, ακόμα εδώ.
1: Ακόμα εδώ, βρε Ηλία.
0: Λοιπόν, κάνε
1: υπομονή. Εμείς μόνο και αυτοί που μας ακούνε.
0: Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και πολλές ήδη έχουν κάνει τις διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: έχουν φυλάξει κάτι μερούλες για τον Αύγουστο.
0: Και σκέφτομαι ότι μια χαρά έχουμε και παρεούλα και είναι όλα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δύο στην τιμή του ενός. Πάμε για δεύτερη ώρα, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.

0: 28 Ιουλίου 1948.
1: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί μου.
0: Έλα τώρα, κάνε μιλές τέτοια, να σε πιστέψουμε.
1: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή μάλιστα, κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής. Αυτό. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
0: Σαν σήμερα 1948. Μπράβο,
1: ξεκινήσαμε με
0: μ' αρέσει
1: βετεράνους
0: που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει,
1: ναι,
0: αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
1: σωστά,
0: δεν είναι πόσα ξέρεις,
1: αλλά από είναι που τα έμαθες.
0: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε,
1: πηγαίνει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: Α, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
0: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο κι αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες?
0: Γενικά. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει. Εσύ?
0: Ειλικρινά, σε όλη του τη μορφή, από σπανακόπιτα
1: μέχρι. Η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάη κάνω παρέα. Ναι,
0: είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά? Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι.
1: Ναι.
0: Όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι,
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό, πρέπει να σου πω, δεν κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα
1: καλύτερο. Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό. Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα-κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Μα να είναι λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Τώρα

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ντρέπομαι που το λέω, και αλλά το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εγώ το κάνω, Ηλία μου.
0: Έτσι.
1: Το κάνω.
0: Δηλαδή, ιδίως αν είσαι σε ξενοδοχεία,
1: πιάνεις κουλτιλίκι
0: με το παλικάρι που είναι στις ξαπλώσεις κάτω.
1: Αφήνεις την πετσετούλα.
0: Του δίνεις, ξέρω εγώ, ένα στην αρχή της εβδομάδας που έχει πάει και του λες αυτό για όλη την εβδομάδα. Μια πετσετούλα εδώ, σε παρακαλώ.
1: Το κάνω και
0: ντροπή
1: εγώ.
0: Μου.
1: Ντροπή
0: μου όμως, πραγματικά.
1: Τώρα πώς θα πούμε να μην το κάνουν.
0: Να το πούμε και να το ακούσουμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Παιδιά, συνεχίζουμε τα do's και τα don'ts στις παραλίες. Ένα do, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλουμε σκιά, που τι θέλουμε, είναι άντε να σηκωθούμε λίγο πρωί, άντε να πάμε στην παραλία, άντε να βρούμε ένα πολύ
1: καμιά
0: ωραίο
1: πρασινάδα,
0: αρμυρίκι. Πρασινάδα, έτσι πως το λες, να βρούμε κανένα ραδίκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάνα αρμυρίκι, κανένα πευκάκι, κανένα τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, μια σκιερή γωνιά είναι και σε βράχο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε εκεί με την παρέα μπορεί να τη βγάλει μια χαρά. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι αυτό που είπαμε.
1: Το κάνουμε εμεί.
0: Δηλαδή, πάει ένα, πιάνει δύο ομπρέλες με τέσσερις ξαπλώστερες, με οχτώ πετσέτες επάνω και σου
1: και
0: λέει,
1: τα κουβαδάκια.
0: Ναι, και πάνε οι άλλοι μία η ώρα. Γεια σα, τι κάνετε.
1: Και έχουν τη θέση μπροστά, σκάει και το κύμα δε στα δαχτυλάκια, έτσι, όχι κάτι πίσω.
0: Χωρίς αγιονάρα.
1: Μη συζητάς.
0: Παιδιά, μην το κάνετε, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Να μην το κάνουμε.
0: Έτσι.

0: Για πες, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και που η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισρωών ξαρίνε παραπάνω από την περασμένη περίοδο και έχουμε μπόλικα πράγματα τέλος πάντων για τουρισμό.
1: Θα σου πω είδηση που έχω ξαναπεί.
0: Είναι αυτό που έλεγε...
1: 80.000 άτομα λείπουν.
0: Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε το παλιό ανέκδοτο που έλεγε, κοίταξε να δεις, οργάνωση έχουμε, παπούτσια δεν έχουμε. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Αυτοί που μας ακούν δεν ξέρω αν
0: λοιπόν,
1: το ξέρουν.
0: Παιδιά, ναι, τουριστικές μονάδες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι, από κόσμο δεν είμαστε
0: παιδιά,
1: πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Έχουμε. Και κορίτσια να δουλέψουν.
1: Γι' αυτό έχω μια καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Τις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων σε ανώτερες σχολές Α και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Τι λες τώρα? Άντε, λοιπόν, καλέστε 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500 για Αθήνα,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalfar.gr. Και τώρα κλείσε τα μάτια, σκέψου ότι είσαι σε μια παραλία,
1: ναι,
0: απέναντι σου δύο καλοκαιρινός ήλιος και βάφει τα σύννεφα έτσι πορφυρομαυιά.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώνω, ναι.
0: Έτσι. Και άκου τώρα τραγούδι που έχουμε αυτή την
1: για
0: ημέρα
1: πες.
0: Για τη μουσική ενότητα της εβδομάδας, Songs for Sunset. Την κυρία Νόρα Τζόνς τη γνωρίζουμε?
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Είναι το Come Away With Me.
1: Όπω τι τραγούδι είναι αυτό που
0: η
1: μου
0: η απόλυτη
1: τώρα.
0: Επιλογή για χαλάρωση, παιδιά, με ζεστά φωνητικά και πια. Τώρα Νόρα Τζόνς όταν μιλάμε, εντάξει, 100 κιλά να μην πω τι. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της σύγχρονης jazz και acoustic pop. Εσύ που παίζεις και ακούς jazz, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις ότι είναι κόρη του Ravi Shankar.
0: Βέβαια. Κυκλοφόρησε το 2002 και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy debut του άλμπουμ της. Αυτό το άλμπουμ της Νόρα Τζόνς, το Come Away With Me, ήταν που πήρε το πρώτο γκράμι της, εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ταξιδέψω τώρα σε δειλινό.

0: Παιδιά, κρατάτε την.
1: Πού να με πας τώρα, πού να με πας με αυτό το κομμάτι.
0: Τελειώσαμε. Μπορείς από εδώ και πέρα να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε μια παραλία.
1: Βάζεις τέτοια κομμάτια, ναι, και είναι να κάνουμε εκπομπή άλλες δύο ώρες, να λέμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι, για το τέλος είναι αυτό.
1: Αυτά είναι για το τέλος.
0: Για το τέλος.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, παρέα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όπως πάντα, μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Όπως τον είπαμε.
1: Το παιδί.
0: Ναι,
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Έλα, μωρέ, και ο Κώστας δικός μας είναι.
1: Τώρα να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Τσένια, τσουάνεν, νεντόμ, κέιμ, νεντόμ.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Shangri-La's, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
2: There she is. Let's ask her.
3: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
3: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
3: By the way, where'd you...

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την εταιρεία της εταιρείας Red Bird.
1: There she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

0: στον Click 93. Είναι 11.30. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Oh, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Oh, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μια βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την εταιρεία της εταιρείας Red Bird.
1: There she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
1: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Say yo!

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μια βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την εταιρεία της εταιρείας Red Bird.
1: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
1: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
1: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Wheezy MC, Carly Rae Jepsen και David Kushner. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Kygo και Max McNown στο

κυκλοφορία, αλλά στο ίδιο ακριβώς στυλ του Kygo μαζί με τον Max McNown στα φωνητικά ήταν το Take Me Back. Και από τότε που εμφανίστηκε στη μουσική, ο Wiz DMC είχε πάντα την ικανότητα να αθωλώνει τα όρια μεταξύ pop, εναλλακτικής και R&B. Αλλά στο Falling Stars τα έχει πραγματικά ξεπεράσει όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος μαγείας σε αυτό το track. Δεν προσπαθεί πολύ να γίνει μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία, αντίθετα έχει ένα groove που είναι πολύ κολλητικό. Στιχουργικά μιλάει για το συνέστημα του να χάνεσαι στη στιγμή, τότε που αφήνεις τα πάντα να περνούν και ακολουθείς το μυαλό εκεί που σε οδηγεί. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: στο New Music Show και αυτό το καλοκαίρι η Ραλούκα έχει βάλει στόχο να τη μάθει όλη η Ευρώπη μέσω της μουσικής της. Η pop star από τη Ρουμανία βρίσκεται στο στούντιο και οι πρώτες ηχογραφήσεις για το πρώτο της αγγλόφωνο άλμπουμ έχουν ήδη πάρει σάρκα και οστά. Μια πρώτη γεύση από αυτό μας έδωσε πρόσφατα με το Take Control, το οποίο αφορά ακριβώς εκείνη τη στιγμή που λες τον εαυτό σου αρκετά. Αναλαμβάνω εγώ τον έλεγχο, δεν αφήνω πλέον τους φόβους και τις αναβολές να αποφασίζουν για μένα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single from the New Music Show with John. Okay.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
0: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
0: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track θα το ακούμε συνέχεια όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα παρουσίαση μας εδώ στο New Music Show. Adal και I Need Nobody. Και πάω τώρα στην Carly Rae Jepsen, η οποία έχει περιγράψει το After All σαν μια γιορτή για την αγάπη, το οποίο έγραψε όταν σκεφτόταν πώς η μητρότητα επηρεάζει την ταυτότητα, τις επιλογές και τις αντιλήψεις μιας γυναίκας. Μάλιστα, στο βίντεο σε σκηνοθεσία από την Erin Moreno μας δείχνει την κυλίτσα της. Στις αρχές Μαρτίου καλωσόρισε το πρώτο της παιδί με το σύζυγό της Cole MGM. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Day and Night που θα περιλαμβάνει 24 τραγούδια. Ένα από αυτά θα είναι και το After All που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlie Gear και My Madonna στο καλοκαιρινό New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Like a Prayer των Madhouse ήταν το πρώτο single από το debut και μοναδικό του album Absolutely Mad. Το project ήταν εμπνευσμένο και επηρεασμένο από το διαδικτυακό mashup You Are Like Prayer to Me, στο οποίο συμμετείχαν η Madonna και ο Black Legend. Έτσι αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν τη δική του διασκευή. Έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, φτάνοντας στο νούμερο 1 στο European Dance Tracks, παρά το γεγονός ότι στο επίσημο airplay ήταν πολύ χαμηλά. Αυτό συνέβη επειδή έπαιζε πάρα πολύ στα dance clubs και όχι στα ραδιόφωνα. Σκαρφάλωσε επίσης στην κορυφή σε χώρες όπως Γερμανία και Ολλανδία. Το group δεν είχε μεγάλη συνέχεια πάντως, αφού την ίδια χρονιά που ξεκίνησαν διαλύθηκαν κιόλας. Το Like a Prayer λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, τελευταία live εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Και μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο David Kushner σχεδόν αποσύρθηκε για να δουλέψει πάνω σε νέο υλικό, το Electrified φαίνεται να προαναγγέλει ένα καινούριο κεφάλαιο για αυτόν. Τον Μάιο είχε ήδη γράψει ότι είχε εξαφανιστεί μέσα στη δημιουργία του επερχόμενου δίσκου του και σύμφωνα με τον ίδιο, τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονταν γράφτηκαν για ανθρώπους που προσπαθούν ακόμη να βρουν ελπίδα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, this is David Kushner.

Ήταν η Σιάννα Σπάιρο με το Material Lover και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μεγάλες επιτυχίες από τη χρυσή εποχή της Ρουμανίας και πάταρο στον Μάριος Ιάνκου, γνωστό και ως Μόρις, ο οποίος ήταν DJ και τραγουδιστής. Το 2008 ξεκίνησε να δουλεύει με τους Play and Win, το επιτυχημένο τρίο παραγωγών που είχε βοηθήσει και την Νίνα στην αρχή της καριέρας της. Ένα χρόνο αργότερα έβγαλε το single Desire, το οποίο έγινε hit σε χώρες όπως Ρωσία και Ισπανία. Το track ήταν υποψήφιο στα Romanian Top Hits Awards, ενώ ο Μόρις το 2012 αναδείχθηκε στα ίδια βραβεία ως Best DJ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Αλλά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Ιουλίου 2004, ο Justin Timberlake έλαβε προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας εναντίον ενός επίμονου φωτογράφου, του Artemus R. Lister. Ο φωτογράφος τον καταδίωκε διαρκώς με το αυτοκίνητό του. Η ομάδα του τραγουδιστή χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή επικίνδυνη για τη σωματική του ακαιρεότητα. Ο δημοσιογράφος Ken Sunshine, μάλιστα, είχε γράψει τότε ότι ήταν καιρός να γίνει κάτι με όλους αυτούς τους κολλημένους παπαράτσι. Δεν γνωρίζουμε τι ακολούθησε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα ακολουθήσει το Rock Your Body του μοναδικού Justin Timberlake στο New Music Show.

Disco Bambino, Nile Rodgers και η αέρινη φωνή της Sophie Ellis Bextor ήταν το Dancing Without You και πατώνει στον Mes Salomé, ο οποίος θέλει ακούγοντας το Colorblind να φανταστούμε ότι στεκόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο κόσμο και να νιώθουμε εντελώς μόνοι. Κάπως έτσι έχει περιγράψει το νέο του single, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Chris Howard. Το εξώφυλλο απεικονίζει ένα Christmas Tree Worm, μια εντυπωσιακή μορφή θαλάσσιας ζωής στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας που έχει η Purified Records. Με αυτό θέλουν να μας δείξουν ότι ενώ τα μικρότερα πλάσματα του ωκεανού συχνά παραβλέπονται, η κατανόησή τους είναι απαραίτητη για να λυθούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη μας. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα 3η 28 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα Chris Cross Amsterdam και Willy Williams στο My Oh My. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, this is Chris Cross Amsterdam and you're listening to our newest track My Oh My. Together with Luisa Sonza and Willy Williams.

0: love you, baby.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: down we go.
1: Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Thank you.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: There she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Click FM 93. Music

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι το κόσμο η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: There she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd Jimmy...

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Oh, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
1: Mm-mm.
2: By the way, where'd you...

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Σανγκριλάς, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
1: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
1: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
1: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Kraan.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Shangri-Las, τη οποία και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την εταιρεία της εταιρείας Red Bird.
2: Oh, there she is. Let's ask her.
3: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
3: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
3: By the way, where'd you meet him?

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι τρεις.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 28 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rick Wright, ο οργανίστας δηλαδή των Pink Floyd. Επίσης το 1965 ο Charlie Watts των Rolling Stones αγόρασε μία βίλα του 16ου αιώνα. Ακόμα το 1966 ο Chris Farlow ήταν στην κορφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Out of Time. Και τέλος, σαν σήμερα το 1996 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου η Μάρσα Γκάιντζερ, το πάλε ποτέ εν τέταρτον δηλαδή των Shangri-Las, της οποίας και ακούμε στο κλασικό πλέον τραγούδι Leader of the Pack. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Σεπτέμβριο του 1964 με την ετικέτα της εταιρείας Red Bird.
2: Oh, there she is. Let's ask her.
3: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
3: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
3: By the way, where'd you meet him?